Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροατές, καλή σας μέρα. Μαζί σας ο θελοντής του ραδιοφωνικού προγραμμάτων Ζαχαρίας Μαυρής. Τετάρτη σήμερα και άλλη μια Τετάρτη θα την περάσουμε μαζί από τις 10 μέχρι τις 11. Εδώ από το Radio 4B, από τη συχνότητα 98,1 FM, αλλά και από το διαδίκτυο. Εδώ από το όμορφο Brisbane, από το Karakaru Point. Σας στέλνω τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου σε όλους όσους με ακούτε. Είτε είσαστε από το Sunshine Coast, είτε από το Gold Coast, το Πτιτουγούμπα, το Ipswich, από οπουδήποτε. Και φυσικά να πούμε ότι το εκπομπή μας μεταδίδεται και διαδικτυακά και μας ακούνε και φυσικά και εκτός Αυστραλίας. Θα περάσουμε λοιπόν μία ώρα ευχάριστα μαζί από τις 10 μέχρι τις 11. Μία ωραία τραγούδια, παλιά, ίσως και μερικά καινούργια.

αυτό ήταν το ένα φυλάκι είναι λίγο και λίγα λουλούδια απόψε στήλε μου. Ήταν μια διασκευή, όπως σας είπα ότι θα ακούσουμε μερικές διασκευές παλιών τραγουδιών και να συνεχίσουμε με το αφού το θες, που είναι της Μέλιντας και του Μανώλη Χιώτη, αλλά είναι διασκευή καινούργια και αυτό.

Τρομερή ενέργεια το κορίτσι αυτό και η μπάντα γενικά. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδί από αυτή την μπάντα, το οποίο είναι το «Άλλα μου λένε τα μάτια σου». Είναι και αυτό διασκευή.

αυτό ήταν το «Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα τα φιλιά σου». Εμείς θα περάσουμε σε ένα τραγούδι, το «Κατινάκι μου», αφιερωμένο σε όλες τις κατίνες τις παροικίες μας.

Μια υπέροχη ερμηνεία από τον Στέλιο του Διονυσίου. Ένα υπέροχο τραγούδι, το τα πήρες όλα. Ενώ εμείς θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το «Άκου βρε φίλε» και «Της γυναίκας η καρδιά». Και πάλι είναι από τον Στέλιο Διονυσίου, αλλά με διαφορά ότι το συνοδεύει ο αδερφός του Άγγελος.

Αυτός ήταν ο σκληρός χωρισμός με τον Γιώργο τον Μαργαρίδη και την Χριστίνα Γαλιάτσου. Η ώρα έχει... έχουμε περάσει τις 10.30 ώρα, είμαστε ήδη στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή Λαϊκές Επενιές με τον Θραυδίν, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, τον Ζαχαρία Μαυρή, και έχουμε ακόμα μισή ώρα στην διάθεσή μας. Τετάρτη σήμερα και το πρόγραμμα μας ποικίλω με διάφορα ελληνικά, παλιά αλλά και νέα, νέες διασκευές των τραγουδιών, των παλιών των τραγουδιών, το οποίο είναι διαχρονικά τραγούδια, παρόλο το ότι είναι άλλα 60, 70, 80 ετών, η νέα γενιά τα παίρνει και τα αναπροσαρμόζει στα ακούσματα της σύγχρονης εποχής. Να συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας και να ακούσουμε το Καφεδάκι από τη Χριστίνα Γαλιάτσου. Πάμε να το ακούσουμε.

ήταν η Ασπασία στρατηγού και με το μπουζούκι, συνοδεία με το μπουζούκι του κύριου Καραντίνη, τραγούδησε την μεγάλη επιτυχία πολλές φορές. Εμείς θα περάσουμε σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία, πάλι διασκευή, σήμερα εκπομπή διασκευές, και είναι το περασμένο μου αγαπές από την Κλεοπάτρα, Ελευθερία μου.

ήταν το τραγούδι «Το μαχαίρι», αλλιώς «Σκότωσέ με», και το τραγουδιστή ήταν ο Γεράσιμος Ανδριάτος. Έχουμε περάσει 15 λεπτά πριν τις 11 και ακούτε την εκπομπή «Λαϊκές Φαινιές» με τον θελοντή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Ζαχαρία Μαυρή, εδώ από το Radio 4B και από την ελληνική φωνή της Βρισβάνης. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας για 15 ακόμα λεπτά και θα ακούσουμε το τραγούδι «Υπάρχω» από το Δημήτρη Τομπάση.

Και έχουμε περάσει σε ένα τραγούδι που το έχει γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, στο όνειρο απατηλό το τραγουδάει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Και κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Είναι 2 λεπτά πριν τις 11 και ακούσατε την εκπομπή Λάκες Πενιές με τον εθελοντή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Ζαχαρία Μαύρη. Εγώ σας εύχομαι να έχετε μια καλή υπόλοιπη εβδομάδα και Τετάρτη και θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Καλησπέρα σας. Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα της Τετάρτης. Ένα κυπριακό πρόγραμμα που το παρουσιάζει ο Ανδρέας Σταύρου. Θα σας κρατήσω στην ροφιά μέχρι τις 8 το βράδυ. Ελπίζω η ώρα που θα περάσουμε μαζί να είναι ευχάριστη με τα τραγούδια που έχω διαλέξει για εσάς και ό,τι άλλο έχω στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνει ανακοινώσεις της παροικίας μας, τις ειδήσεις από την Κύπρο, ένα άρθρο που διάλεξα για εσάς και φυσικά τα τραγούδια μας από Κύπρο και Ελλάδα. Και ανοίγουμε, αγαπητοί ακροατές, το πρόγραμμά μας με τον Κυριάκο Μαπούρα, «Τα μάτια τα γιαλούρικα». Καλή σας ακρόαση.

και η Κυριακού Πελαγία μας ερμήνευσε το τραγούδι «Κόρη γαλανομάτα». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 10 λεπτά και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τις ειδήσεις από την πατρίδα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τη στιγμή τρόμου που βίωσε το βράδυ περιέγραψε στο πρωινό δρομολόγιο ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο νεόφυτος νεοφύτου, την ώρα που κατευθυνόταν προς το σπίτι του, ανακόπηκε από δύο μοτοσικλέτες, τις οποίες επέβαιναν τρία πρόσωπα φορώντας κουκούλες. Η μία μοτοσικλέτα σταμάτησε δίπλα του και ο δράστης, προτάσσοντας όπλο, τον απείλησε. Του ανέφερε χαρακτηριστικά ή θα κάνεις πίσω σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό ή κατάλαβες τι θα γίνει την επόμενη φορά. Ταυτόχρονα τα δύο πρόσωπα που επέβαιναν στη δεύτερη μοτοσικλέτα έσπασαν τον μπροστινό ανεμοθώρακα του οχήματός του. Στο σημείο, σύμφωνα με τον κύριο νεοφύτου, έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις όπου και προχώρησαν σε σχετικές έρευνες και ακολούθως ο κύριος νεοφύτου μετέβη στον αστυνομικό σταθμό στην Κοφίνου για να δώσει κατάθεση. Εν συνεχεία, ο κύριος νεοφύτου επέστρεψε σπίτι του με περιπολικό. Ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων περιέγραψε το δράστη που τον απείλησε ως πρόσωπο κυπριακής καταγωγής. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν. Ωστόσο, χτες δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από απόκρυψη, το οποίο δεν απάντησε και λόγω πίεσης χρόνου δεν έδωσε σημασία. Οι επόμενοι τρεις μήνες είναι κρίσιμοι για την εκρίζωση του αυθόδους πυρετού και δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων, δήλωσε το μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον Αυθόδη Πυρετό, καθηγητής Δημήτρης Τσάλτας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, επεσήμανε ότι η θανάτωση αμέσως των 6.000 μολυσμένων ζώων αποτελεί βασική προϋπόθεση για περιορισμό της νόσου. Οι καθυστερήσεις, πρόσθεσε, μειώνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης. Ο καθηγητής Τσάλτας επεσήμανε ακόμα την ανάγκη εντατικοποίησης των εμβολιασμών, της αυστηρής στήρησης των κανόνων βιοασφάλειας και της ενίσχυσης των ελέγχων από την αστυνομία και την Εθνική Φρούρα, ιδιαίτερα στα οδοφράγματα και στα σημεία απολίμανσης. Ανέφερε ακόμα πως η κατάσταση στα κατεχόμενα αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς οι δυνατότητες παρέμβασης είναι περιορισμένες. Θα πρέπει, κατέληξε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί ενώπιον των ευθυνών της. Στον εσωτερικό χώρο του Παλατιού της Ανεξαρτησίας στην Αστάνα υποδέχθηκε το πρωί ο πρόεδρος του Καζαστάν Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγεφ την κυπριακή αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Έγινε ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Στρατιωτικό άγημα παρατάχθηκε στην αίθουσα υποδοχής. Οι δύο πρόεδροι έχουν κατηδίαν συνάντηση αρχικά, ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπιών και στη συνέχεια θα γίνει η παρασημοφόρηση του πρόεδρου Χριστοδουλίδη με το κρατικό παράσημο του τάγματος της Φιλίας. Οι δύο πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις χωρίς να δεχθούν ερωτήσεις. Η παραμονή στο Παλάτι της Ανεξαρτησίας θα ολοκληρωθεί με το επίσημο γεύμα προς τιμή του πρόεδρου της Κύπρου. Μετά από δύο μήνες ερευνών, η αστυνομία ανακοινώνει το μεσημέρι τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσότη. Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα διαλέξεων της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και θα αρχίσει με δήλωση του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης από τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Βύρωνα-Βύρωνος και στο τέλος θα απαντηθούν οι ερωτήσεις των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μένει να διαφανεί αν από τη διερεύνηση προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα και συνεπώς θα πρέπει να αρχίσει ποινική διερεύνηση εις βάρος συγκεκριμένων προσώπων. Υπενθυμίζεται ότι για τη διερεύνηση των ισχυρισμών είχε ζητηθεί η συνδρομή της Europol αλλά και ειδικού κλιμακίου του FBI. Ως σημαντικό νομοθέτημα χαρακτήρισε το νέο κανονισμό για τις επιστροφές ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο ανέφερε ότι ο κανονισμός αποσκοπεί στην αύξηση των επαναπατρισμών. Μεταξύ άλλων επιβάλλονται υποχρεώσεις στους αλλοδαπούς που δεν συνεργάζονται και προβλέπονται ποινές κράτησης, στενότερα χρονοδιαγράμματα και αποκόπτονται ωφελήματα. Στον κανονισμό προβλέπεται και η δημιουργία κόμπων επιστροφής. Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός, πρόκειται για κέντρα φιλοξενίας που θα βρίσκονται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μεταβαίνουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν είναι εφικτή αμέσως η επιστροφή στην πατρίδα τους. Σε περιπτώσεις που οι χώρες προέλευσης δεν συνεργάζονται, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκεί διπλωματικές πιέσεις προς τις χώρες αυτές. Ο Νικόλας Ιωαννίδης δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι να επιστρέφουν στις χώρες τους αυτοί που παρανομούν. Θετική εξέλιξη για τον τουρισμό της Κύπρου χαρακτήρισε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κουμής την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε δηλώσεις το τρίτο, ανέφερε ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαχρονικά η μεγαλύτερη πηγή τουριστών για τη χώρα μας, παρόλο που κατά το πρώτο τετράμινο του έτους είχε καταγράψει σημαντική μείωση λόγω των γεγονότων στο ακροτήριο. Ο κύριος Κουμής σημείωσε ότι ο μήνας Μάιος έκλεισε με μια πολύ μικρή μείωση σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο τουρισμός της Κύπρου οδεύει πλέον σε μια πορεία εξομάλυνσης. Το πρόγραμμα SAFE δίνει την ευκαιρία να εξυγχρονιστεί περαιτέρω το στράτευμα με ένα διαλειτουργικό τρόπο, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Σχολιάζοντας την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης, ο Υπουργός ανέφερε ότι εκκρεμούν κάποια διαδικαστικής φύσης ζητήματα προτού να αντιληθούν τα πρώτα χρήματα προς ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης και της αμυντικής μας βιομηχανίας. Ανέφερε ότι αν και το δάνειο που εγκρίθηκε φτάνει το 1,2 δισεκατομμύριο, εντούτοις το ποσό αυτό θα εξαντληθεί μόνο αν υπάρχει ανάγκη. Παράλληλα, επειδή πρόκειται για δανειακή σύμβαση, πρέπει πριν την άντληση χρημάτων να προηγείται διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών. Πολύ ωραίο θρίλερ με αίσιο τέλος εκτυλήθηκε στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Άντρας ηλικίας 51 ετών από τη Σερβία κρατούσε εχμάλωτα υποκαθεστώς ομοιρίας τα παιδιά του, τρία κορίτσια 7, 10 και 12 ετών. Όπως μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα, ο δράστης προηγουμένως αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και άνοιξε πυρ από το εσωτερικό του οχήματός του εναντίον αστυνομικών που τον καταδίωκαν, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Ακολούθως κατέφυγε στο διαμέρισμά του και κρατούσε τα τρία παιδιά του υπό την απειλή όπλου. Ο άντρας παραδόθηκε στις αρχές νωρίς το πρωί. Τα παιδιά είναι ασφαλή και μάλλον καλά, με δεδομένες τις περιστάσεις, καθησύχασε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Και τέλος η πρόγνωση του Τμήματος Μετρολογίας.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο. Αγαπητοί ακροατές, μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου, η ώρα μας εδώ πέρα στο σταθμό είναι 7 και 20 λεπτά. Και συνεχίζουμε με ακόμα ένα κυπριακό τραγούδι, «Βαροσιωτού μου, όμορφη», που μας το ερμηνεύει ο Λεόντιος Γεωργίου.

Και η Βασιλική Χατζαδάμου μας ερμήνει με τον τραγούδι «Τα Τριαντάφυλλα», που είναι ένα τραγούδι που συνηθισμένα ο κύριος Γιάννης ο Μισελής του αρέσει, και έτσι για να τον ευχαριστήσουμε το βάζουμε κάθε πρόγραμμα. Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 28 λεπτά. Θα πάμε τώρα στο άθρο μας, που απόψε το άθρο μας είναι «Πάγωμα κονδυλίων της Ηνωμένης Ευρώπης για τα κατεχόμενα». Ο αυθόδης πυρετός μεταδόθηκε από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Όταν ο ιός εντοπίστηκε σε κατεχόμενα, η Κυπριακή Δημοκρατία κινήθηκε και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του. Μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταφέρθηκαν σε κατεχόμενα εμβόλια, ενώ υπήρξε και ενημέρωση για το τι θα έπρεπε να γίνει σε σχέση με τη διαχείριση του ιού. Δυστυχώς, έναψη του γεγονότος ότι ποτέ σχεδόν δεν υιοθετήθηκε από το κατοχικό καθεστώς. Ο αυθόδης πυρετός ξαπλώθηκε και στις ελεύθερες περιοχές. Από την αρχή υπήρχε προσπάθεια συνεργασίας, ώστε να εφαρμοστεί η τουρκική πλευρά με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζοντας τις επαφές με την τουρκογειακή πλευρά για την άφθοση πυρετού, χωρίς να διαφαίνεται μέχρι στιγμής αλλαγή των δεδομένων στα κατεχόμενα όπως την διαχείριση της κρίσης. Εκείνο που πρόκειται από όσα ανάφερε ο κύριος Φυλακτού είναι πως σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου της Ηνωμένης Ευρώπης για την διαχείριση της κρίσης δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη διαφοροποίησης από την τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενεργά κρούσματα αυθόδους πυρετός στα κατεχόμενα. Είναι σαφές πως ακόμη και να μην υπάρχουν ενεργά κρούσματα, για προφανείς λόγους, μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται. Οι κατοχικές αρχές οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες που μεταβιβάζονται από τις Βρυξέλλες, αλλά και να συνεχίζονται με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο αυθόδης πυρετός δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί ούτε στα κατεχόμενα ούτε και στις ελεύθερες περιοχές. Γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, το περιεχόμενο των οποίων διαβιβάζονται από τεχνοκράτες ειδικούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πλαίσιο κανόνα μέσα στο οποίο λειτουργεί, και είναι σαφές πως τα μέτρα που διαμορφώνει με εμπιστοσύνη δεν υλοποιούνται à la carte, αλλά εφαρμόζονται υποχρεωτικά. Αυτό ισχύει για τα κράτη-μέλη. Το καθεστώς των κατεχομένων είναι παρανόμο. Πρόκειται για μια απόσχιστη οντότητα. Ως εκ τούτου θα μπορούσε κανείς να αναφέρει πως δεν έχει δεσμεύσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά η Ένωση εδώ και χρόνια εγκρίνει ένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο που διοχετεύεται κάθε χρόνο στα κατεχόμενα. Αυτά τα κονδύλια θα μπορούσαν να παγώσουν όσο καιρό το κατοχικό καθεστώς αρνείται να υλοποιήσει τις οδηγίες και τον αυθόδη πυρετό. Γι' αυτό το πάγωμα των κονδυλίων θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη με απόφαση των Βρυξελών. Αυτό ήταν το άθρο μας, αγαπητοί ακροατές. Και η ώρα μας τώρα είναι 7 και 30 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τον Μιχάλη Τελεκάν. Τρεις ελιές και μια ντομάτα.

Και μετά τον Τελεκάν, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε για διαφορετικά τραγούδια και συνεχίζουμε με τον Καζαντζίδη, «Άνθρωπος γυαλί».

Μήτρο Πάνος μας ερμήνευσε το τραγούδι «Μην το πεις το αντίο». Και συνεχίζουμε με τον Τερζή «Γυρίζω από τη νύχτα».

Και μετά από τον Πάριον με το, που μας ερμήνευσε το τραγούδι «Το σημάδι». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 46 λεπτά και θα πάμε τώρα στις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Έχουμε δύο ανακοινώσεις της παροικίας μας, αγαπητοί ακροατές, και αρχίζουμε με την πρώτη, μήνυμα από τον Πάτερ Σταύρο. Αγαπητοί φίλοι των ελληνικών προγραμμάτων του Ραδίου Φορυμπή, σας ευχαριστούμε για την γενναιόδορη προσφορά σας στο ελληνικό ραδιομαραθώνιο. Εάν δεν έχετε ακόμα καταθέσει αυτά που υποσχεθήκατε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ολοκληρώσετε την πληρωμή. Πρώτον, μπορείτε να καλέσετε το Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή τηλεφωνικά. Το τηλέφωνο είναι 38 44 60 63, από τις 9 το πρωί μέχρι 4 το απόγευμα. Δεύτερη επιλογή. Μπορείτε να έρθετε στη ρεσεψιόν του Αγίου Νικολάου και να πραγματοποιήσετε την πληρωμή αυτοπροσώπως. Τρίτη. Ή μπορείτε να πληρώσετε απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Αγίου Νικολάου, West Bank BSP 043013, και ο αριθμός του λογαριασμού είναι 89177766. Προσθέστε το όνομά σας ώστε να σας στείλουμε μια απόδειξη. Εάν έχετε ήδη πληρώσει online και δεν έχει ενημερώσει κανέναν, καλέστε τον Πάτερ ή στείλτε ένα μήνυμα για να επιβεβαιώσετε πότε έγινε η πληρωμή και ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την γενναιοδορία σας. Και η δεύτερη ανακοίνωση είναι, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε πρόγραμματα. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στο προάβλιο των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτή ήταν και οι ανακοινώσεις της παραγγελίας μας, αγαπητοί Κρες. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τα τραγούδια μας. Αυτή τη φορά είναι ο Νότης Σφαργιανάκης που μας ερμηνεύει «Γύφτισα μέρα».

Και ο Κώστας Καραφώτης μας έφερε στο τέλος του προγράμματος με το «Θα με θυμηθείς». Αγαπητοί ακροατές, καληνύχτα σας. Ελπίζω να περάσαμε ωραία την ώρα, με αυτήν την ώρα μαζί μου. Όμως, αγαπητοί ακροατές, μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο το πρωί στις 10 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ και ραντεβού την Παρασκευή πάλι. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, οτελεύουμε μάλλον το πρόγραμμά μας με τον Κυριάκο Μαπούρα, η θεά Αφροδίτη. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ.